κόσμων, Πάτερ Αιώνων, μέλπομεν χώμ, πασαΐτερ Τζεού, λόγοι μοι τούλαι, όσα κόσμια, έχει προς επουρανιον Αγίος ελαών,